0: Όμω, εγκάλωση, εγκάλωση, τα χάρετε, νο. Ανώ.
1: Bonjour, messieurs.
2: Bonjour.
1: Bonjour, mesdames.